0: Η ώρα είναι 3. Πίκολο Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
3: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
2: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
3: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
2: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
3: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
2: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-6619-83. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
4: Το ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1. Δικό σας.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Η ώρα είναι 4. Πίκολο Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
3: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
2: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
3: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
2: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
3: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
2: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
4: Ραδιοέφια 104,1 Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω. Και στο τέλος θα σε σβήσω.

0: Ώρα είναι 5.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 2070. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
5: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
6: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
5: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
6: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
5: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
6: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
5: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-6619-83. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Η ώρα είναι 6. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα, Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: www.karabasvantis.gr. Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
1: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
1: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
1: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.

Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
2: www.radioevia.gr.
3: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
2: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 7. Πίκολο Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 2070. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Νομίζεις ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά? Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε? Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
4: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
5: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
4: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
5: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
4: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
5: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
4: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
2: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
3: 104,1.
2: Ακούτε όλα τα ελληνικά.
4: Περνάς καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

0: www.karabasvandis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
0: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
5: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
5: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
5: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979 6619 83. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά. We'll be right back.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: www.radioevia.gr. Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
2: Radio Evia 104,1.
3: Δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Με δικό σου οριστικά.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Avandon 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: ώρα είναι 9.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
5: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
6: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
5: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
6: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
5: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
6: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
5: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979 661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
7: Ραδιοέφια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοέβια 104,1.

0: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
2: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
3: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
2: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
4: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
2: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χάθεις. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
5: Ράδιο Εύβοια 104,1.
6: Μόνο επιτυχίες.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίσαι εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί, όμως συμβαίνουνε πολλά

0: σκόνη και θρύψα, αλλά η ζωή.
1: Ραδιοέφια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

Στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.
2: Σε θέλω τόσο, όμως δικαίωμα δεν έχω να σε δω. Απλά να τρέξω

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Η ώρα είναι 10. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα, Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
2: Στο ανανεωμένο

0: www.karabasvantis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
0: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
3: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
3: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
3: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
4: Η προστασία των δασών είναι υπόθεση όλων μας. Εσύ θα μείνεις θεατής.
5: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Ο εθελοντισμός δεν είναι χόμπι, είναι θεσμός.
4: Έλα μαζί μας και γίνε πιστοποιημένος δασοπυροσβέστης και διασώστης από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
5: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Για πληροφορίες 2229-063-779, κινητό 6980-550802 και 6987-656476.
4: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, αλληλοσεβασμός.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισέ τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ραδιοέφια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: αυτό που θες πιο πολύ στην ώρα του θα συμβεί.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Avandon 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Παίζει ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Παίζει ελληνικά.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: είναι 11.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
5: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
6: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
5: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
6: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
5: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
6: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
5: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-6619-83. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
7: Ράδιο Εύβοια 104,1.
8: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Φουτζ, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
4: Ράδιο Εύβοια 104,1.
5: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
4: 104,1.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρέα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Πίκολο Μάρκετ με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 2221-55-2070. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 2221-1172-69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 2221-1195-36, κινητό 69-802-62-700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
5: Στο ανανεωμένο

0: www.karabasvantis.gr. Ο Άπκο Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
1: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
1: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Άπκο Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
1: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν, έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Παίζει Radio Evia 104,1.
2: Παίζει ελληνικά.
3: Η μοναξιά πάντα στην ώρα της, χαράματα γυρνάει, κι εγώ σαν

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Avandon 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: 104,1. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70, Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69, και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
5: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
6: Πιστός στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
5: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
6: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
5: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
6: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου, με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
5: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979 6619 83. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
7: Ράδιο Εύβοια 104,1.
8: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
7: 104,1.

0: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
1: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
0: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
2: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
0: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
3: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
4: www.radioevia.gr.
5: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
4: Ράδιο Εύβοια 104,1.
6: Εμένα, μη με κοιτάζεις με τα μάτια βουρκωμένα. Είναι τα λόγια σου θολά και μπερδεμένα.

0: megacaravasvantis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Πίκολο Μάρκετ με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
5: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
6: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
5: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
6: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
5: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
6: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
5: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979 661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά. We'll be right back.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισέ τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Radio Evia 104,1.
2: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42. Ραδιοέδεια
2: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.
2: Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε. Κουράστηκες

0: θα.
1: Η ώρα είναι 3. Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Πίκολο Μάρκετ, με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70, Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69, και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
3: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
5: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
6: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
5: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
6: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
5: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
6: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου, με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
5: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979 6619 83. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
2: Η προστασία των δασών είναι υπόθεση όλων μας. Εσύ θα μείνεις θεατής.
7: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Ο εθελοντισμός δεν είναι χόμπι, είναι θεσμός.
2: Έλα μαζί μας και γίνε πιστοποιημένος δασοπυροσβέστης και διασώστης από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
7: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Για πληροφορίες 22 29 0 63 779, κινητό 6980 55 0802 και 6987 65 64 76.
2: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, αλληλοσεβασμός.
8: Ράδιο Εύβοια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Avandon 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
0: Ράδιο Εύβοια
4: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.
2: Τώρα σου καλεί

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοέβια 104,1.

0: Γαλιλαίο. Μα ο ήχος της φωνής μου δεν σε φτάνει. Δεν σβήνουνε τα δάκρυα, τα λάθη που έχω κάνει.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
4: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
5: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
4: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
6: Στο ανανεωμένο Μέγα Καραμπασβάντη στη Χαλκίδα. Τα περισσότερα εκθέματα σε πλακάκια γρανίτες. Σε όλα τα μεγέθη. Είδη υγιεινής, συστήματα υδρομασάζ, καμπίνες, αξεσουάρ μπάνιου.

0: megacaravasvantis.gr. Ο Άπκο Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
1: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
1: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο Άπκο Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
1: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά. We'll be right back.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν, έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ραδιοέφια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
1: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
0: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
2: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
0: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
3: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797. Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
4: Ράδιο Εύβοια 104,1.
5: 104,1.

θες. Μα την καρδιά μου δεν τραυμάτισες. Ήρθες εχθές, νόμισες σκότωσες. Μα την ψυχή μου δεν καν άγγιξες.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Η ώρα είναι 5. Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
4: Στο ανανεωμένο

πισίνες, αξεσουάρ μπάνιου. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές γονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας.

0: www.ekakarabasvantis.gr.
1: Η προστασία των δασών είναι υπόθεση όλων μας. Εσύ θα μείνεις θεατής.
2: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Ο εθελοντισμός δεν είναι χόμπι, είναι θεσμός.
1: Έλα μαζί μας και γίνε πιστοποιημένος δασοπυροσβέστης και διασώστης από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
2: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Για πληροφορίες 22 29 0 63 779, κινητό 69 80 55 08 02 και 69 87 65 64 76.
1: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, αλληλοσεβασμός.
0: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
3: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
3: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
3: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979 661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
4: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας.
4: Αυτή

σου κι ό,τι λέω εγώ το κάνω. Κι ας είχα δει στα μάτια σου πως θα πεθάνω. Έχω κρατήσει από το τσιγάρο σου τη στάχτη. Θα τη σκορπίσω όταν δεν σ' έχω αχτή.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ραδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797. Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
2: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
3: Για να ξεμπλοκάρεις πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
2: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
4: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
2: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
1: Ραδιο Εύβοια
5: 104,1.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 2070. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
5: Στο ανανεωμένο Μέγα Καραμπασβάντι στη Χαλκίδα. Τα περισσότερα εκθέματα σε πλακάκια γρανίτες. Σε όλα τα μεγέθη. Είδη υγιεινής. Συστήματα υδρομασάζ. Καμπίνες, αξεσουάρ μπάνιου.

0: www.karavasvantis.gr. Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
1: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
1: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
1: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου, με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979 661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισέ τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ραδιοέφια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ξεμπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
1: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
0: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
2: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
0: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
3: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Φούτς, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
4: Ράδιο Εύβοια 104,1.
5: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

πισίνες, αξεσουάρ μπάνιου. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές χονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας.

0: www.karabasvantis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70, Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69, και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
5: Η προστασία των δασών είναι υπόθεση όλων μας. Εσύ θα μείνεις θεατής.
6: Εθελοντικό σώμα δασοπροστασίας διάσωσης Εύβοιας. Ο εθελοντισμός δεν είναι χόμπι, είναι θεσμός.
5: Έλα μαζί μας και γίνε πιστοποιημένος δασοπυροσβέστης και διασώστης από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
6: Εθελοντικό σώμα δασοπροστασίας διάσωσης Εύβοιας. Για πληροφορίες 22 29 0 63 779, κινητό 69 80 55 08 02 και 69 87 65 64 76.
5: Εθελοντικό σώμα δασοπροστασίας διάσωσης Εύβοιας. Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, αλληλοσεβασμός.
0: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
7: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
7: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
7: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου, με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
7: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979 6619 83. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
8: Ράδιο Εύβοια 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοέβια 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
1: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
2: Στο ανανεωμένο

0: Ιταλικές αξεσουάρ μπάνιου. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές χονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας και τιμής. Μέγα Καραβασβάντης. Κύρος, αξιοπιστία, διότι δεν είμαστε πολιτές, αλλά ειδικοί με γνώση και εμπειρία στο είδος μας. Μέγα Καραβασβάντης. Σαλαμίνος 2 Χαλκίδα, στη Λιανή Άμμο στα Φανάρια. Και στο www.megacaravasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36. Κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
0: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
3: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
3: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
3: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979 661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη δροσιά. Θα περάσουμε καλά. We'll be right back.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισέ τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

άγος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Όχι σ' αυτήν εδώ τη γη, φοβάμαι πως ποτέ του δεν θα βγει. Γιατί παραμιλάει ο γαϊδαράκος. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοέβια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.
2: Μέσα σε χάρτη.

0: ώρα είναι 9.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Στο ανανεωμένο

0: www.karabasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
0: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
3: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
3: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
3: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-6619-83. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
4: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
5: 104,1.
4: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Κι ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι.

0: Η ώρα είναι 10. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Νομίζεις ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά? Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
4: Στο ανανεωμένο

Ζωές αξεσουάρ μπάνιου. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές γονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας.

0: megacaravasvantis.gr. Ο Άπκο Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
1: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
1: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο Άπκο Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
1: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
2: Παίζει Ράδιο Εύβοια 104,1.
3: Παίζει

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για να

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλλα.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797. Ράδιο Εύβοια
1: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

Είναι στιγμές που η μοναξιά με αγκαλιάσει δυνατά και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά. Και κάνω πρόβες τι θα πω.

0: ώρα είναι 11.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
5: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
6: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
5: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
6: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
5: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
6: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
5: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
7: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ώρα είναι 12. Πίκολο Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36. Κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
2: Στο ανανεωμένο Μέγα Καραμπασβάντη στη Χαλκίδα. Τα περισσότερα εκθέματα σε πλακάκια γρανίτες. Σε όλα τα μεγέθη. Είδη υγιεινής. Συστήματα υδρομασάζ. Καμπίνες, αξεσουάρ μπάνια.

0: megacaravasvantis.gr. Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
1: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
1: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
1: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
2: www.radioevia.gr.
3: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
2: Ραδιοεύβοια 104,1.

ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210 53 790.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοέβια 104,1.

0: ώρα είναι 1. Πίκολο Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
2: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
3: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
2: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
3: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
2: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
3: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
2: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-6619-83. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
4: Το ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Νομίζεις ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά? Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Πίκολο Μάρκετ, με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
5: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
6: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
5: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
6: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
5: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
6: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
5: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Κάθε στιγμή, κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

Ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.